0: Facebook και ένα FM. Ρουιμποτόπ. Βοκένα FM. Δακαρία Ρωσί είναι ροακού. Δικαιρία Βοκένα FM. Φρορί ουέι καίρια τεά. Μαγαδέ τίνε. Ne tuara nerie.
1: Karibu sana. Jikithia madhafu vafa vitu.
0: Maria Matukonie.
1: Kuruwa wenwe didi nyorori. Ugeka atea. Nigeda aduma kwehoke.
2: Didi nyoro kone abete. Kogara na hau haitu wata agar. Oliye kwa pita kene vine kuli. Ne ya kia buta alia hani indi kuli kare na mwako hatu wa jidati.
0: Na bwana Francis.
3: Kwa kwa anda tu uona voka rolokone. Uwabia na gedungu. Uwabia na gedwe. Ακούει να μου δώσει τα γέννα μου, του ήρθε να ήρθε. Πώς έμενα γέννα και όχι καμούρια, κι άγουα, κι άγουα.
0: Αγγερέρια μου δεν νιώα κούνα μαλλιού. Δινά σειρά γνιάδα, μια σειρά ρωσίνη. Γουκένα ρωσίνη, your morning kickstart. Γουκένα FM, Ρουμποτόπ.